0: Τώρα είμαστε με τη Δάρτα που γεγίζει από τα σαπάρ σε τέτοια έχω χωστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα είμαι τη μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε δασταράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλεύε χάρβαστε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε κανένα με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβολ σε ρικρέτη. Ο στούλ κούρβολα να χωσούλτη.
0: Achai Ms. D. Bihai Kurta Zahar Sarabro, Udarta Uyaya, Chepa Ishma Washington.